μουσαδάμπρα, έτσι ανοίγα καρίσο, τουχάν, τουχάν μπανά, τουχάν, έμαν μπασάρι, σέμαν, κι αμπαφάλαι, ρίκο.